0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
3: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

στο φεγγαριό της γειτονιές. Θα ακούγε τη φωνή μου με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό. Θα ακούς τη μουσική μου

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μας και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
1: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
1: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Ρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντήθηκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Plus Fun 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
3: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Hey!

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω, στου κόσμου αυτού το

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
4: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
5: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
7: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, λευκή νύχτα, το βάλς των ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.

0: χορηγοί επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Εδώ, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και πιστέψτε με, το σήμα του Break FM ακούγεται παντού. Και γιατί να μην πιστέψετε άλλωστε, έτσι. Γιατί να σου πω ψέματα, έχω λόγο. Άντε να λέω, έτσι μου ήρθε πρωί πρωί ότι ξέρετε κάτι, α, μας ακούνε παντού και αφού είναι η αλήθεια. Και ένα πράγμα που απεχθάνομαι στη ζωή μου είναι το ψέμα. Και όπως απεχθάνομαι να μου λένε, έτσι απεχθάνομαι και θέλω να τηρώ να μην λέω και εγώ ψέματα. Και πιστέψτε με, δεν χρειάζεται καθόλου προσπάθεια. Από μόνο του έρχεται. Πρωινό στους 100,8 και σήμερα κοντά σας. Να καλημερίσουμε όλες και όλους εσάς που και σήμερα είστε εδώ. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου μας, με τη Μαϊκή Θέα στο Κορινθιακό και φυσικά το στολί της παραλίας στο Μαϊστράλι, πρεσβευτής της παραλίας. Του Λουτρακίου και της Κορινθίας μας γενικότερα. Εδώ είναι και σήμερα ο κύριος Κώστας από το Μαϊστράλι. Που και φέτος, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, πήρε αυτό που την παράδοση των τελευταίων ετών και μας προσφέρει γεύματα για εσάς τις ακροάτρες και τους ακροατές του Break FM. Όπως κάθε καλοκαίρι. Γιατί τώρα που φεύγει το καλοκαίρι, να μείνουμε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Και όταν είναι και γευστικές οι εντυπώσεις, τότε τι ωραία θα είναι. Λοιπόν, θα τα πούμε κάτι διάρκεια της εκπομπής αυτά, μην έχω να σου πω.

την πόλη του Αποστόλου, τον Εθνό Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης, στους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally. Καλή σας ημέρα! Πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς, φίλες και φίλοι, εδώ και σήμερα. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που είσαστε εδώ και μας περιμένατε από το πρωί δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Όλα και όλα. Να τα λέμε, να τα λέμε αυτά. Βεβαίως,

Τρίτη παρακαλώ σήμερα, 25 Αυγούστου. Είναι του Βαρθολομαίου Αποστόλου και του Τίτου Αποστόλου. Που σημαίνει ότι γιορτάζει ο Βαρθολομαίος που γιορτάζει και άλλη ημερομηνία, αλλά γιορτάζει και ο Τίτος, ο Τίτης, ο Τίτο και η Τίτη, που και αυτά τα ονόματα γιορτάζουν μια άλλη ημερομηνία. Ναι, ναι, ναι. Σας το λέω, μου πείτε μετά όπως το είπα. Πάμε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιους που γιορτάζουν σήμερα. Να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε.

Καλημέρα σας που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνετε. Για προσέξτε όμως, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες. Το λέμε αυτό. Και το λέμε πάντα, δεν ακουραστούμε ποτέ να το λέμε. Ακόμα και στα βαθιά γεράματα.

Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 49 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου είναι για τις 8 και 5 το βράδυ. Διάρκεια της ημέρας σήμερα 13 ώρες και 17 λεπτά, παρακαλώ. Εντάξει, έχουμε ακόμα. Άλλωστε βρισκόμαστε ακόμα στο καλοκαίρι. Μπορεί ημερολογιακά το καλοκαίρι να τελειώσει σε μια εβδομάδα, γιατί η αντιστροφημέτρηση έχει αρχίσει. Την άλλη Τρίτη δηλαδή θα υποδεχτούμε τον Σεπτέμβριο και το φθινόπωρο. Οι υψηλές θερμοκρασίες όμως βλέπω να συνεχίζονται. Ναι. 25 Αυγούστου λοιπόν σήμερα, δεν υπάρχει κάποια ευρέως καθιερωμένη επίσημη παγκόσμια ημέρα από τον ΟΗΕ, αλλά εορτάζεται η ημέρα ορατότητας του αρωματικού φάσματος, παρακαλώ. Ναι. Τώρα με ρωτήσετε περισσότερο.

καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Δημητράκη τον Κομνηνό που είναι και σήμερα εδώ. Μας έχει στείλει την καρτούλα του. Να τον ενημερώσουμε ότι ήδη έχει μπει στην κληροτίδα και για τον, και για την Λένα Ζευγαρά, αλλά και για το τραπέζι στο Μαϊστράλι. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και δύο προσκλήσεις για την θεατρική παράσταση του Μάρκου Σεφερλή, ο Πλούτος, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας. Ας ξεκινήσουμε τη μέρα μας με καθαρή ματιά, ζεστά συναισθήματα και τη μαγεία του καλοκαιριού να μας οδηγεί. Καλημέρα, με αγάπη και υγεία, όμορφη και καλοτάξη η Τρίτη, λέει. Τι έγινε, νεράκι, με νεράκι σήμερα, Δημητράκη, τι έγινε? Αυτές τι είναι, τουλίπες είναι, τι λουλούδια είναι αυτά, ρε Μίτσο? Πού να ξέρω εγώ, Δημητράκη? Αν ήξερα τι είναι αυτά τα λουλούδια, θα είχα αλλάξει επάγγελμα. Ναι, τώρα τι να σου πω. Σε παρακαλώ. Πες μου να μάθω, σε παρακαλώ.

Ναι, ναι, σήμερα θέλω να μου λέτε γιατί κλήρωση θέλετε, γιατί θα μπερδευτούμε εδώ με τις τρεις κληρώσεις. Καλά, η μία θα γίνει σήμερα, βέβαια, έτσι. Πριν το τέλος της εκπομπής.

Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιώργο από το Φρούρο των Εξαμιλίων που είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας ο Γιωργάρας. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον κύριο Αντώνη και στην κυρία Ντίνα, να μην ξεχνιόμαστε. Όλα και όλα.

Να δω τι λέει ο Γιώργος. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους, καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και στο Χρήστο. Ναι, ναι, καλημέρα και από εμάς τα παιδιά. Καλημέρα Γιώργο μου και πάλι. Καλημέρα και στο Χρήστο και στο Γιώργο με τα Super Donna Στεφανάκης. Λοιπόν, σήμερα έχω τη χαρά να αναγγείλω και την επιστροφή της Άσωτης. Ναι, της Κοπανατζού. Λοιπόν, όμορφο πρωινό με αισιοδοξία και χαμόγελα. Καλημέρα με υγεία και αγάπη. Καλό τάξιδι τρίτη μας, λέει η φίλη μας. Που το ξέρεις τι μου αρέσει το ροδάκι να ρεπέδω μου. Ναι, τώρα γαλλικός καφές με ροδάκινα δεν πάει. Δεν πάει. Με ένα μπουκέτο λελούδια. Τι λελούδια είναι αυτά, δεν το ξέρω πάλι. Ούτε τα δικά σου τα λελούδια ξέρω τι είναι. Τι έγινε από τις 5 Αυγούστου έχει να μας στείλει μήνυμα. Α, μπράβο. 20 μέρες διακοπούλες. Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς τη φίλη μας από το Λουτράκι που επέστρεψε. Καλημέρα στο φίλο τον Κοπανατζή που γύρισε, λέει, από τις διακοπάνες του κοπάνες. Βάλε, λέει, το μπανάκι βραδινό και το νέο τραγούδι του Τσαλίκη. Μόνο λόγια. Έχει ο Τσαλίκης ένα τραγούδι. Αντάλλες είναι. Έλα, αλήθεια. Πίστευτο. Ε, πού να ξέρω.

Ναι, ναι, πολύ ωραίες πρωτότυπες. Λοιπόν, να και ο πρόεδρος εδώ. Ο καλός μας φίλος ο Κώστας ο Δήμου, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Τρακείου. Εντάξει, είπαμε, είχαμε καιρό να βρεθούμε, αλλά την περασμένη εβδομάδα του δώσαμε να καταλάβει. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους και όλες. Καλή εκπομπή, φίλε μου Γιώργο. Καλημέρα, Κώστα. Καλώς ήρθες. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Καλή συνέχεια. Έτσι και συνέχισε έτσι και με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Αυτά είναι. Ο φίλος μας ο Κώστας ο Δήμος, πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
5: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Καλημέρα σε όλες και όλους.
9: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, ωραία, επιστρέψαμε. Ναι. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλωσορίσουμε και τον φίλο μας τον Χρήστο. Καλημέρα και από μένα, Γιώργο. Καλημέρα στους δύο φίλους μου, Γιώργηδες. Να σε καλά, Ρεξτάρα. Καλημέρα επίσης σε όλους τους ακροατές του Break FM. Καλημέρα και εσένα, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Και στον Γιώργο λοιπόν στο φούρνο, αλλά και στον άλλο τον Γιώργο μετά στην Μπερντόνατς.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα για εσάς. Λοιπόν, δύο τυχεροί ή δύο τυχερές θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την θεατρική παράσταση απόψε του Μάρκου Σεφερλή στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας Αθανάσιος Τούσουλης. Να πούμε για τους άλλους, για τους υπόλοιπους, μπορείτε και να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω more.com, αλλά και μπορείτε να βρείτε τα εισιτήριά σας να τα πάρετε με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο από το βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα δύο τυχεροί για τις προσκλήσεις. Επίσης μπαίνετε για σήμερα, σήμερα θα γίνει η κλήρωση. Σήμερα η παράσταση, θα αφήσουμε την κλήρωση για αύριο. Και πότε, πού να πάτε, στο Αίγιο?

Έχουμε και δύο κληρώσεις που τρέχουν για την κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή. Η μία κλήρωση αφορά τέσσερις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Λένα Ζευγαρά. Για τη συναυλία να με ίσω να πούμε. Σας ενημερώνουμε. Οπότε εμείς σας δίνουμε τέσσερις διπλές προσκλήσεις, τέσσερις τυχερές δηλαδή τυχερές. Θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση. Και επίσης μην ξεχνάμε, όπως κάθε καλοκαίρι, το Μαϊστράλι και ο κύριος Κώστας που είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας, πίνει το καφεδάκι του, μας απολαμβάνει. Μας ακούει και απολαμβάνει τη μαϊκή θέα στο Κορινθιακό. Ένας φίλος ή μια φίλη από εσάς που μας ακούτε θα κερδίσει την Παρασκευή το πρωί ένα γεύμα για τέσσερα άτομα, προσφορά από το Μαϊστράλι για τις ακροάτρες και τους ακροατές της εκπομπής μας και του Break FM. Με κλήρωση αυτά, απλά σημειώνουμε τα ονόματά σας, σας βάζουμε συγκληρωτήδα και περιμένετε. Δεν χρειάζεται να λέτε κάθε μέρα να μπείτε συγκλήρωση, μια φορά είναι αρκετή. Η συμμετοχή σας στην κλήρωση είναι μέσω Viber. Επαναλαμβάνω, μέσω Viber, σημειώστε τον αριθμό τηλεφώνου. Είναι το 6945 853 883. Επαναλαμβάνω, ο αριθμός Viber είναι 653. Όχι, συγγνώμη, 6945. Συγγνώμη, το ξαναλέω. 6945, μπερδεύτηκα κι εγώ. Λοιπόν, 6945 853 883. Για να συμμετέχετε στην κλήρωση. Και για τις τρεις κληρώσεις παρακαλώ, η ίδια διαδικασία θα ακολουθεί. Μέσω Viper είναι πιο εύκολο, ή μέσω email, για να μπορούμε να έχουμε τα στοιχεία μπροστά μας όταν κάνουμε την κλήρωση.

Λοιπόν, κάποιος μας έκανε να πάτε εδώ προφανώς για να, για να πούμε καλημέρα, αλλά το έχει με απόκρυψη, οπότε δεν μπορώ. Τι να πούμε, καλημέρα στην απόκρυψη. Α, καλό γι' αυτό. Ε, θα πάνω ορθώσει, πιστεύω, να μας στείλει κανονικά τον αριθμό του για να το βάλουμε και συγκλήρωση.

me crazy. It's just great balls of fire. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και την Έφη που μπήκε στην παρέα μας τώρα. Μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα, Έφη μου. Μόνο πες μου, σε παρακαλώ. Σε ποια κλήρωση σε ενδιαφέρει? Εντάξει, έτσι κι άλλως για τις δύο κλήρωσεις θα μπεις. Για την Παρασκευή, για την κλήρωση της Παρασκευής. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει για την κλήρωση. Σήμερα για την... για το Μαϊστράλι, ωραία.

Βρε, βρε, βρε, ποιος ήρθε? Ο απουσιολόγος ο Κοπαναζής. Τι έγινε ρε Σταύρο, τι έγινε φιλαράκο? Έτσι είπαμε. Ψάχνουμε την περασμένη εβδομάδα να σε βρούμε, να δούμε τι έγινε. Άρχοντα, πολέμες στις όμορφες καλημέρες εσένα προσωπικά και σε όλους τους νταραβεριτζίδες, αδιούχους και εργαζόμενους που αυτή τη στιγμή ακούνε Break FM. Να σε καλά, Σταύρο μου, καλώς ήρθες. Φυσικά και θα μπει συγκλήρωση έτσι.

Πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε φίλε από το Ultrakey. Τι λέτε? Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι που διάλεξε από το Γιώργο Τσαλίκη το καινούριο και επιστρέφουμε για τις υπόλοιπες καλημέρες σας.

Να καλημερίσω. Α, τι λέει ο Σταύρος. Είμαι άδεια, λέει, και σε ακούω από το διαδίκτυο. Άρε τυχεράκια. Και ξύπνησες πρωί πρωί για να μας ακούσεις. Την άδεια κοιμόμαστε μέχρι το μεσημέρι, φίλε. Καλά να περάσεις. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον Άκη που μπήκε στην παρέα μας τώρα, μας θέλει την καλημέρα του. Καλή εκπομπή για την κλήρωση Ζευγαρά. Πολύ ωραία, Άκη μου.

επαναλάβω πάλι τον αριθμό που μπορείτε να έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας για την κλήρωση. Είναι ο αριθμός και απαντάει σε Viper 6945 853 883 και για τις τρεις κλήρωσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τις θερμοκρασίες, να δούμε τι παίζει, τι γίνεται εδώ. Ναι. Γιατί και χθες είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, από κάποια στιγμή μέσα στα μάξια κοίταξα το θερμόμετρο αυτοκινήτου και έλεγε 40 βαθμούς και λέω απίστευτο. Κι όμως, σε αρκετές περιοχές της χώρας μας χθες ο υδράργυρος έσπασε το φράγμα των 40 βαθμών.

Ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία χθες Δευτέρα 24 Αυγούστου. Θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 41 βαθμούς σημειώθηκαν στην Πελοπόννησο χθες Δευτέρα 24 Αυγούστου, με την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στη σκάλα Μεσσηνίας με 41,5 βαθμούς παρακαλώ. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών meteo.gr, 118 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν μέγιστη θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου, ενώ οι 8 υψηλότερες μέγιστες περιοχές κατά τις μεσημεριανές ώρες Δευτέρας είναι οι εξής.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τις θερμοκρασίες, να δούμε τι παίζει, τι γίνεται εδώ. Ναι. Γιατί και χθες είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, από κάποια στιγμή μέσα στα μάξια κοίταξα το θερμόμετρο αυτοκινήτου και έλεγε 40 βαθμούς και λέω απίστευτο. Κι όμως σε αρκετές περιοχές της χώρας μας χθες ο υδράργυρος έσπασε το φράγμα των 40 βαθμών.

ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία χθες Δευτέρα 24 Αυγούστου. Θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 41 βαθμούς σημειώθηκαν στην Πελοπόννησο χθες Δευτέρα 24 Αυγούστου, με την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στη σκάλα Μεσσηνίας με 41,5 βαθμούς παρακαλώ. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, 118 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου. Ενώ οι 8 υψηλότερες μέγιστες περιοχές κατά τις μεσημεριανές ώρες Δευτέρας είναι οι εξής.

ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία χθες Δευτέρα 24 Αυγούστου. Θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 41 βαθμούς σημειώθηκαν στην Πελοπόννησο χθες Δευτέρα 24 Αυγούστου, με την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στη σκάλα Μεσσηνίας με 41,5 βαθμούς παρακαλώ. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, 118 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν μέγιστη θερμοκρασία άνω των 37 βαθμών Κελσίου. Ενώ οι 8 υψηλότερες μέγιστες περιοχές κατά τις μεσημεριανές ώρες Δευτέρας είναι οι εξής.

0: Υψηλότερη λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, στη σκάλα Μεσσηνία, 41,5. Η δεύτερη στο Αστέρι Λακωνία, 41,4. Η τρίτη στη Σπάρτη, 40,9. Η τέταρτη στη Σκάλα Λακωνία, 40,7. Η πέμπτη στην Στεφανιά Λακωνία, 40,5. Η έκτη στην Ολένη Λία, 40,3. Η έβδομη περιοχή με την υψηλότερη θερμοκρασία σε Αιγαίες Γηθίου, 40,2. Και η όγδοη στις Κροκιές Λακωνίας, 40,1. Παρακαλώ. Αυτές λοιπόν ήταν οι 8 περιοχές με την υψηλότερη θερμοκρασία εχθές. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία να δροσιστούμε, γιατί και σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά τα λέμε σε λίγο.
1: Γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah!
0: Στο Break FM. Σήμερα
1: η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς.
0: Εντάξει, είπαμε όχι και τόσο. Μην τρομοκράτουμε τον κόσμο.
1: Πάμε όλοι μαζί.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες στην τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
8: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
7: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
7: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
7: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
7: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
7: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
10: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
11: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
10: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
12: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
13: Τότε έλα στο Mega Expert.
12: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
13: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
12: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
13: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
14: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
12: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
15: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
16: Ναι!
0: Σουβλάκι θέλω.
15: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
15: Το έχω πάλι. Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
15: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
0: Τελικά λέω σαλάτα.
15: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
15: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
17: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μην λείψει κανείς.
18: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

Ωραία λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να καλωσορίσουμε τις καινούργιες φίλες και τους καινούργιους φίλους που μπήκαν στην παρέα μας τώρα. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Και λογικό το βρίσκω, καλοκαίρι είναι. Εντάξει, μπορεί να σηκώνεται άλλο πρωί-πρωί. Καλά.

Είχαμε μείνει στις θερμοκρασίες. Ναι, ναι. Ωραία. Πάμε να δούμε τι παίζει.

Τρίτη παρακαλώ, σήμερα 25 Αυγούστου, σε ολόκληρη την χώρα να μένετε αίθριος καιρός με νεφώσεις. Στα επιρωτικά, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Μέχρι 6 μποφόρ οι βοριάδες στο Αίγαιο. Εντάξει, είναι και λίγο. Λοιπόν, αρχίζει και ανησυχείς. Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη την χώρα να μένετε αρχικά ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους όμως θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες σταστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Η θερμοκρασία τώρα στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 έως 36 με 38 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 22 έως 39 παρακαλώ βαθμούς, στην Ήπειρο από 20 έως 36 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα επιρωτικά από 22 έως 37 με 39 βαθμούς και τοπικά 40 βαθμούς. Στα Επτάνησα από 24 έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 22 έως 32 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 6 μποφόρ και στα δυτικά βόρεια δυτική με 5 μποφόρ.

Αυτά λοιπόν τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Να πάμε στο τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τις θερμοκρασίες εντός αλλά και εκτός των σύνορων.

0: Break FM 100,8.
1: Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, τραγουδάκι ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Ήτανε Δέσποινα Ολυμπίου, παρακαλώ. Καινούριο τραγούδι, στον άκουστο κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα. Τι πρόσφατα, αυτήν την εβδομάδα κυκλοφόρησε. Λοιπόν, ωραίο τραγουδάκι. Για μας τους μεγαλύτερους λίγο. Τι έκανα.

Και πάμε τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες, τι παίζει αυτή την ώρα, εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Και να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τις θερμοκρασίες που παίζουν εκτός των σύνορων.

Λοιπόν, σύμφωνα με τον χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας, και σήμερα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, όχι όπως τις προηγούμενες μέρες, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν χώρες που η θερμοκρασία είναι κοντά στο μηδέν, όπως στην Ισουάια, στην Αργεντινή αυτή την ώρα. Ο υδράργυρος είναι στους 5 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, πάνω από το 0, έτσι. Ενώ στο Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία είναι στους 9 βαθμούς. Τι έγινε, χειμώνα έχουν εκεί? Δεν το ήξερα. Λοιπόν, 11 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο Όσλο, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 12 βαθμούς αυτή την ώρα έχει στις Βρυξέλλες, και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 13 βαθμούς έχει στη Βαρσοβία, και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 15 στο Άμστερνταμ, και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 16 στο Βελιγράδι, και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 19 στη Βιέννη, και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 20 βαθμούς αυτή την ώρα στο Alice Springs στην Αυστραλία. 20 βαθμούς αυτή την ώρα στη Βουδαπέστη, και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 21 βαθμούς στο Βουκουρέστι, και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 21 βαθμούς στη Νέα Υόρκη αυτή την ώρα. 22 στη Βαρκελόνη, με λίγα συννεφάκια όμως. ...25 στο Βέλεμ στη Βραζιλία, 28 στη Χονολουλού, 28 στο Μαϊάμι και 34 στο Μπρουνί. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των συνόρων, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Θα πάμε σε τραγουδάκι και θα έρθουμε μετά με τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των συνόρων.

0: Break FM 100,8.
1: Πολύ όμορφο τραγούδι. Δεν ξέρω να σας θυμίζει κάτι. Είναι το τραγούδι της Γιάννας Τερζή, παρακαλώ. Πού και πού με θυμάσαι. Νομίζω πριν το είχε τραγουδήσει και ο Μακρόπουλος, νομίζω αυτό. Μετά από κάποια στιγμή. Πολύ όμορφο τραγούδι. Μια τελείως διαφορετική εκτέλεση. Και αυτή πάρα πολύ καλή, θα έλεγα.

Για πάμε όμως τώρα να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες εδώ. Πάμε να δούμε τι παίζει. Πριν πάμε όμως το σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα και να γυρίσουμε 19 χρόνια πίσω. Και πιο συγκεκριμένα στις 25 Αυγούστου του 2007, όπου είχαμε πυρκαγιές στην Πελοπόννησο με δεκάδες ανθρώπινα θύματα, παρακαλώ. Σήμερα δεν βλέπω κάπου να έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 28 βαθμούς. Στους 35 θα φτάσει και σήμερα. Στην Αθήνα είναι στους 31 αυτή την ώρα. Στους 38 θα φτάσει σήμερα. Κατά τόπους λοιπόν συνθήκες καύσωνα σήμερα. Μπόρεσε καταιγίδες σε ορεινά όμως τμήματα και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Εδώ στην περιοχή μας αυτή την ώρα, στην παραλιακή Κορινθία, ο υδράργυρος είναι στους 29 παρακαλώ βαθμούς. Στους 36 με 37 θα φτάσει σήμερα. Βέβαια τα ίδια λέγαμε και χθες και έφτασε τους 40. Αλλά εντάξει, εμείς λέμε τώρα τι βλέπουμε αυτή την ώρα. Υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα σήμερα εδώ. Υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία. Αυτά τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν έως τη 1 το μεσημέρι. Λοιπόν, και τις επόμενες μέρες θα έχουμε ηλιοφάνεια. Με τον υδράργυρο, όπως είπαμε, σήμερα στους 36 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα ρίξει άγκυρα στους 35. Το Σάββατο στους 33 θα πέσει για λίγο. Την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ξαναπάει στους 35. Την επόμενη Τρίτη στους 34. Την επόμενη Τετάρτη στους 32. Και την επόμενη Πέμπτη στους 31. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε, με το που μπαίνει ο φθινόπωρος αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία. Θα δούμε όμως, θα είμαστε σε καλύτερη θέση να πούμε τις θερμοκρασίες προς το τέλος της εβδομάδας. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε μετά τα αποδυτήρια, γιατί θα πάμε και στα αποδυτήρια συγχρόνως να πάρουμε τις οδηγίες από τον coach. Θα επιστρέψουμε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής.

0: FM. Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διώρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Η παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
8: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο οικονόμου στην Κόρινθο.
9: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Καλημέρα σε όλες και όλους.
12: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Διαβάζω εδώ κάτι που έχει γίνει όμως πια. Ουδής επικινδυνότερος εχθρός εκ του ευεργετηθέντος αχάριστου. Και με βρίσκει απόλυτο σύμφωνο. Τελικά στο διαδίκτυο βρίσκει και ωραία πράγματα. Σωστά. Από την πύλη της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό.

Και φυσικά το στολίδι της παραλίας του Λουτρακίου, το Μαϊστράλι, που είναι στην παρέα μας πάντα. Ο κύριος Κώστας εδώ από το πρωί μας περιμένει πριν ξεκινήσουμε εμείς την εκπομπή. Απολαμβάνει το καφεδάκι του και μας περιμένει. Και εμείς τον ευχαριστούμε βέβαια, γιατί από αυτή την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα να στοιχερώσει μια τυχερή, θα κερδίζει ένα γεύμα ή ένα δείπνο, ένα τραπέζι για 4 άτομα προσφορά από το Μαϊστράλι. Ένα τυχερό λοιπόν ή μια τυχερή μαζί με την παρέα 4 άτομων θα απολαύσει τις υπέροχες γεύσεις από το Μαϊστράλι.

Και το βλέπεις στο σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Το Hollywood της Ευρώπης με τον Ακροκόρινθο, τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, το λέμε σε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, σας καλωσορίζουμε.

Ναι, να καλωσορίσουμε και τον κύριο Θωμά που μπήκε στην παρέα μας τώρα. Την καλημέρα μας, Γιώργο. Ερώτηση, λέει, το χωριό με το όνομα Ροδαυγή της Άρτας. Ό,τι υπάρχει τσάμικο με τίτλο Άρτα, σόλο, κλαρίνο. Φίλε, δεν σου βάζω δύσκολα. 27 Αυγούστου, παρέα με την Έλενα. Στο λιμάνι να τα πούμε. Βεβαίως και θα τα πούμε. Αλλήμον, θα τα πούμε την Παπαρίζου. Εκεί θα είμαστε. Έρχεται η Παπαρίζου στην Κόρινθο και δεν πάμε να την ακούσουμε. Τι λέει εδώ.

Ναι κύριε Θωμά, ναι, θα τα ακούσουμε. Θα φέρεις και την καλλιάντρα σου μαζί, εντάξει. Α, όλα και όλα. Καλημέρα και στην καλλιάντρα του κυρίου Θωμά. Να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, να υπενθυμίσω τώρα. Βεβαίως και θα υπενθυμίσω. Έχουμε τρεις κληρώσεις για σήμερα. Θα ξεκινήσω με τη σημερινή, την πρώτη. Για σήμερα, δύο προσκλήσεις. Προσφορά για τον Πλούτο Αριστοφάνη με πρωταγωνιστή τον Αυτοκράτορα του Γέλιου, τον Μάρκο Σεφερλή, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας Αθανάσιος Τούσουλης. Ένας τυχερός ή μια τυχερή. Ένας τυχερός μάλλον ή μια τυχερή. Δύο, συγγνώμη. Δύο τυχεροί ή τυχερές. Θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για απόψε το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, εκεί που εμφανίζεται απόψε ο Μάρκος Αφερλής με τον Πλούτο του Αριστοφάνη. Λοιπόν, αυτή η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Τώρα για την Παρασκευή άλλες δύο κλήρωσες. Η μία κλήρωση καθιερωμένη πια κάθε χρόνο. Ένα τραπέζι για τέσσερα άτομα, προσφορά από το Μαϊστράλι για την εκπομπή μας, στους ακροατές μας και στους ακροατές του Break FM. Η κλήρωση, επαναλαμβάνω, θα γίνει την Παρασκευή. Όπως την Παρασκευή θα γίνει και μια κλήρωση για τέσσερις διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της Λένα Ζευγαρά στην παραλία Βραχατίου. Τώρα, πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας? Μπορείτε μέσω Viper στο 6945 853 883. Τώρα, αν δεν έχετε Viper, να μας πείτε πώς αλλιώς μπορούμε να σας βάλουμε σε κλήρωση. 6945 853 883. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Βλάση. Καλημέρα, με υγεία και χαρές από Αθήκια σε ακροατές και σταθμό. Γιώργο, ευχαριστούμε για όλα όσα μας προσφέρεις, καλή συνέχεια. Γεια σου ρε Βλάση. Πω, ήρθα προχθές Αθήκια. Πάλι καλά για την κόρη σου δηλαδή. Μάλλον η κόρη σου σας εκπροσωπεί όλη την οικογένεια από ό,τι κατάλαβα. Ρε Βλάση. Λοιπόν, και πηγαίνοντας, επειδή μπήκαμε το GPS στο γήπεδο, με πήγε πάλι ο δρόμο, δεν με πέρασε μπροστά από την ταβέρνα. Λέω θα περάσω μετά που θα φύγω. Μετά ξεχάστηκα γιατί μιλούσα συνέχεια στο τηλέφωνο. Πέρασα πάλι τον ίδιο δρόμο, δεν πέρασα από μπροστά από την ταβέρνα. Οπότε το ξέχασα. Την επόμενη φορά που θα έρθω στα δίκια θα περάσω. Να μου φιλήσει την Μπέγκη. Και ένα πολύ ωραίο που διάβασα εδώ ρε παιδιά στο διαδίκτυο. Ναι. Να το βρω, να το διαβάσω. Γιατί είναι πολύ ωραίο. Το έχει γράψει ο Βλάσης και ποιητής ο Βλάσης. Αμέ, ποιητής ο Βλάσης μας. Το περάσατε.

0: Λοιπόν, λέει ο Βλάσης εδώ, ο αφανής ήρωας της Χάρας. Πριν 35 χρόνια ο Βλάσης γνώρισε την Πέγκη. Και από τότε.
1: Οπα, μισό.
0: Λοιπόν, και από τότε. Πού τώρα, παιδιά. Α, πάνω από τη Χάρα κρατάει αυτό το στέκι. Καρδούλα εδώ. Είναι ο φανής ο ήρωας που φτιάχνει τα πιστά. Και την κιόσα την ωραία την ψήνει στα ζεστά. Σας λέω ποιητής. Μα όταν όλοι πεινάνε και τρέχουν για φαΐ, πάμε στην Πέγκη, λένε, με μια φωνή μαζί. Άρε Βλάση. Το όνομα του Βλάση δεν το λέει κανείς. Κι ας είναι ο πρώτος ψήστης ολόκληρης της γης.
2: Το νούμερο.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Φοβερό, καλά μιλάμε. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, μισό να βάλουμε λίγη μουσική όμως τώρα. Α, εδώ το έχουμε μισό. Για να πούμε και τα δικά μας. Τι είναι, παιδιά. Εντάξει, break FM πάμε, αλλά εδώ τώρα λέμε για το, για το ωραίο τραγουδάκι. Το ωραίο ποιηματάκι που έχει γράψει ο Βλάσης. Ποιος έχει γράψει? Λοιπόν, και λέει ο Βλάσης με τη μουστάκα του: εγώ δεν θέλω δόξα, θέλω μόνο να γελάνε όταν τρώνε. Με μεράκι, αγάπη και λίγο κάρβουνο. Σε ευχαριστούμε για όλα. Έτσι. Λοιπόν, την αγάπη μας για το φίλο μου το Βλάση και την Πέγκη, εκεί για το στέκι της Πέγκη στα Θήκια. Και νομίζω ότι αυτά που θα λέγαμε, τα λέει όλα το ποιηματάκι εδώ. Τώρα ποιος, η Πέγκη το έχει γράψει.

Λοιπόν, στη Ροδαυγή Άρτας που λες, κύριε Θωμά, έχουν και τη γιορτή του κάστανου και του τσίπουρου. Έτσι το λέω, μήπως μετά δεν στο είπα. Αμέ. Έχει και ωραία εκκλησία στο κέντρο της, του χωριού, την Αγία Παρασκευή. Και εγώ έχω ιδιαίτερη εκτίμηση, ιδιαίτερη αγάπη σε αυτόν τον όνομα, γιατί Παρασκευή λέγανε τη γιαγιά μου, τη μάνα της μάνας μου. Αμερικά, μουσικά. Λοιπόν, νομίζω το χειμώνα πρέπει να είναι αυτή η γιορτή, έτσι.

Να τα ακούσουμε λίγο. Λοιπόν, έχω όμως τραγουδάκι για το φίλο μου το Βλάση και την Μπέγκη. Για πάμε. Βλάση.

Ωραίο, ωραίο αυτό. Μου λέει ο Βλάσης, Γιώργο, η κόρη μου το έφτιαξε. Γιατί βλέπει πόσο αδικούμε που δεν φαίνομαι πουθενά για προβολή. Μου το έφτιαξε. Για σένα, πατέρα μου, είπε, γιατί όλοι προβάλλουν την Μπέγκη.

Ωραίο, ωραίο αυτό. Μου λέει ο Βλάσης, Γιώργο, η κόρη μου το έφτιαξε. Γιατί βλέπει πόσο αδικούμε που δεν φαίνομαι πουθενά για προβολή. Λέει. Μου το έφτιαξε. Για σένα, πατέρα μου, είπε, γιατί όλοι προβάλλουν την Μπέγκη. Αχ, αχ, αχ. Αφού ξέρω, ξέρω πόσο την αγαπάς την Μπέγκη. Αφού είστε δίδυμο αχτύπητο. Έτσι, ο Βλάσκι Μπέγκη. Μπορεί να λένε ότι ναι, ναι, μπορεί να λένε ότι πάμε για τον στο στέκι της Πέγκης, αλλά no stress, no rules. You're always talking, I'm cool. Low lights, one dream. Your body... Το Βλάση βλέπουμε. Να το διαβάσω γιατί μου άρεσε. Ναι, ναι. Ο αφανής ήρωας της χάρας είναι ο τίτλος και είναι και πολύ ωραίο. Θα το κάνω ιστορία μου κάποια στιγμή. Λοιπόν, ναι, μόλις περάσουν εδώ οι εκδηλώσεις που έχουμε τώρα με την Παπαρίζου.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
8: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, λευκή νύχτα, το βάλς των ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι Θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
9: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.
0: Hey!

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τα τηλέφωνα χτυπάνε συνεχώς. Καλό είναι αυτό. Υπάρχει συμμετοχή. Είχαμε μείνει στη μέση σχετικά με το ποιηματάκι αυτό πολύ ωραίο του φίλου μας του Βλάση, που είναι από την κόρη του γιατρό Βλάση, τη γιατρό μας. Ναι, ναι. Ευτυχώς που είναι στα γήπεδα και μας σώζει.

Ο φίλος ο Βάιος εδώ μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, πώς μπορώ να συμμετέχω, λέει, στην κλήρωση για το τραπέζι στο Μαϊστράλι. Λοιπόν, Βάια, ήδη συμμετέχεις. Το όνομά σου μπαίνει τώρα στην κληρωτίδα εδώ. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Να πούμε ότι επειδή είναι ένα ήταν τυχερός ή μια τυχερή, να πούμε ότι κάθε εβδομάδα θα έχουμε κληρώσεις, έτσι. Δεν χρειάζεται να απογοητεύεστε. Αν δεν κερδίσει δηλαδή κάποιος αυτή την Παρασκευή, και λογικό είναι, γιατί δεν είστε και λίγοι. Λοιπόν, ο αφανής ήρωας της χάρας. Πριν 35 χρόνια ο Βλάσης γνώρισε την Μπέγκη. Και από τότε, πάνω από τη χάρα, κρατάει αυτό το στέκι. Είναι ο αφανής ο ήρωας που φτιάχνει τα πιστά. Και την κιόσα την ωραία, την ψήνει στα ζεστά. Μα όταν όλοι τρεπινάνε και τρέχουν για φαΐ, πάνε στην Μπέγκη, λένε με μια φωνή μαζί. Το όνομα του Βλάση δεν το λέει κανείς, κι ας είναι ο πρώτος ψήστης ολόκληρης της γης. Ωραίος, ωραίος. Συγχαρητήρια στην κόρη, στη Σπινίδα Γκότση, για το ωραίο αυτό ποιηματάκι για τον μπαμπά.

Επιστρέψαμε εδώ και προσέξτε, γιατί και σήμερα υπάρχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά απαγόρευση κυκλοφορία σε περιοχέ τη Κορινθία. Σα το λέω, μου πείτε μετά, δεν σα το είπα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιά που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία του Υπουργείου Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία, για σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, υπάρχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 3 σε αρκετέ περιοχέ τη νησιωτική και υπηρετική χώρα, μεταξύ αυτών και η περιφερειακή ενότητα Κορινθία. Στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα, άλση και εθνικούς δρυμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ενημερώνονται οι πολίτες ότι σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, ισχύει η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη για την απαγόρευση κυκλοφορίας. Επισημαίνεται όμως ότι το αισθητικό δάσος Πεφιά Ξυλοκάστρο έχει εξαιρεθεί από την εφαρμογή του μέτρου κατά τις ημέρες με δίκτυα επικινδυνότητας πυρκαγιάς 3 υψηλή και 4 πολύ υψηλή, υπό την προϋπόθεση στήρησης της αυξημένης δέσμης μέτρων φύλαξης και πυροπροστασίας από τον Δήμο.

Οι πολίτες λοιπόν, οι Δήμοι και οι διοργανωτές πολιτιστικών και λοιπόν εκδηλώσεων καλούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τις προβλεπόμενες απαγορεύσεις και τα μέτρα προστασίας, καθώς και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Λοιπόν, αυτή ήταν η ροδαυγή για τον κύριο Θωμά. Όμως τώρα θέλω να πάμε με ένα αεροπλάνο. Α, για να δούμε. Και γιατί το λέω αυτό? Λοιπόν, γιατί η Σταματία το διάλεξε το τραγούδι, της αρέσει πάρα πολύ και το αφιερώνει στην ονά της, στον ονό της, τον Γιώργο, ναι, στη φίλη της Κωνσταντίνα, αλλά και στη μαμά της που είναι τώρα αυτή την ώρα στο κόκκινο Σουζούκι.

Τι έγινε πάλι? Μπράβο. Αχ, αυτά τα μάτια σου μου κάνανε ζημιά. Λοιπόν, το τραγουδάκι είπαμε, αυτά παίξανε τα δύο. Για την κορούλα μου τη Σταματία, που της αρέσουν πολύ. Και τα αφιέρωσε στην ονά της, την Ελένη. Στον ονό της τον Γιώργο, στη φίλη της Κωνσταντίνα. Και στη μαμάκα της, που είναι οδηγός παρέας μας. Πάντα είναι. Εντάξει, λέμε για σήμερα. Λοιπόν, είπαμε στο Βάιο, έτσι, πως γίνεται η κλήρωση. Ό,τι έχει μπει στην κλήρωση, να ανησυχεί. Να καλημερίσουμε για την Αγγελική τώρα. Εδώ από το Βραχάτι, καλημέρα, καλή και ευλογημένη Τρίτη με υγεία. Να είμαι κι εγώ, με τις μεγάλες ώρες. Ένα τραγούδι λέει, υπερβολές απορία Ελληνίδα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Αγγελική. Καλημέρα και σε σένα.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
5: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
6: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Ναι, ναι, ναι. Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
10: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
11: Καλημέρα σε όλες και όλους.
12: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Και πάμε τώρα στο Μάρκο Σεφερλί που έρχεται απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού με τον Πλούτο του Αριστοφάνη, με πολύ γέλιο, ρυθμό και θεατρική μαγεία. Ένα μεγάλο θεατρικό γεγονός για όλη την οικογένεια που φιλοδοξεί να φέρει τον Αριστοφάνη πιο κοντά στο σήμερα με πολύ γέλιο, ρυθμό και θεατρική μαγεία, έρχεται αυτό το καλοκαίρι περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πλούτος του Αριστοφάνη. Αυτό το καλοκαίρι ο διαχρονικός Πλούτος του Αριστοφάνη επιστρέφει στη σκηνή μέσα από μια μεγάλη θεατρική παραγωγή με πρωταγωνιστή τον ένα και μοναδικό, τον Αυτοκράτορα του Γέλιου, το δικό μας Μάρκο Σεφερλί, σε μια σύγχρονη σατυρική και εκρηκτική επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κωμωδίας. Ο Πλούτος, το τελευταίο σωζόμενο έργο του Αριστοφάνη, παραμένει σήμερα πιο επίκαιρος από ποτέ. Ποιος αξίζει πραγματικά τον Πλούτο, γιατί οι τίμοι άνθρωποι δυσκολεύονται ενώ οι επιτίδιοι ευημερούν, και τι θα συνέβαινε αν ο Πλούτος αποκτούσε ξανά την όρασή του και γίνονταν όλοι πλούσιοι. Μέσα από ανατρεπτικό χιούμορ, καυστική σάτυρα, μουσική, χορό και σύγχρονες αναφορές, ο Μάρκος Σεφερλής συναντά τον Αριστοφάνη σε μια παράσταση που υπόσχεται γέλιο, θέαμα και αλήθειες που καίνε. Με τη μοναδική του σκηνική ενέργεια και το χαρακτηριστικό του κωμικό ύφος, ο αγαπημένος ηθοποιός μικρών και μεγάλων μεταμορφώνει τον κόσμο του αρχαίου ποιητή σε ένα καθρέφτη της σημερινής κοινωνίας όπου το χρήμα, η εξουσία, η υποκρισία και η ανθρώπινη απληστία πρωταγωνιστούν. Ένα μεγάλο καλοκαιρινό θεατρικό γεγονός για όλη την οικογένεια που φιλοδοξεί να φέρει τον Αριστοφάνη πιο κοντά στο σήμερα με πολύ γέλιο, ρυθμό και θεατρική μαγεία. Πρωταγωνιστούν Μάρκος Σεφερλής, Θοδωρής Ρωμανίδης, Γιώργος Λαμπάτος, Λεωνίδας Ιορδάνου, Δάνης Νικολαίδης, Γιώργος Κοντογιάννης, Ελένη Χοντρογιάννη, Γιώργος Μαντάς, Εύα Αμερικάνου, Πάρια Θεοδόρου, Στέφανος Λάβρος, Άρνολντ Χατζή και Σπυριδούλα Καϊμεντάκου. Σε σκηνοθεσία Μάρκου Σεφερλή. Λοιπόν, απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας Αθανάσιος του Σοφικό, ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Βέβαια θα πρέπει να είστε και λίγο πιο νωρίς εκεί, γιατί θα έχει και ώρα στα εκδοτήρια. Θα πρέπει να βρείτε και πάρκινγκ, και δεν έχει ακριβώς την είσοδο του θέατρου. Έχει όμως από κάτω μεγάλο πάρκινγκ. Οι εισιτήρια προπολούνται στο more.com αλλά και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο. Αν θέλετε να ταλαιπωρηθείτε στην είσοδο με την έκδοση εισιτήρια, μπορείτε να έχετε εκδώσει πριν ή στον Οικονόμου στην Κόρινθο ή στο more.com. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και πάμε σε ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο κύριος Θωμάς εδώ. Ένα τραγούδι λέει με κλαρίνο να μιλά για την Άρτα. Για πάμε κύριο Θωμά, για σένα και την καλιάδρα σου.

0: Σόλο κλαρίνο, είναι αρτινόσκοπος αυτός. Τώρα κάνει φιγούρες ο κύριος Θωμάς. Το κρατάει με μαντήλι η γαλιάδρα του. Και τώρα κάνει και κολοτούμπα ο κύριος Θωμάς. Πλήρη περιγραφή, δεν έχετε παράπονο.
1: Break FM 100,8.
0: Λοιπόν, τώρα για πάμε σε δύο αθλητικές ειδήσεις που έχουμε. Την Κυριακή θα διεξαχθεί η ποδοσφαιρική γιορτή, το Super Cup της ΕΠΣ Κορινθίας. Την Κυριακή λοιπόν 30 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα στο στάδιο Κορίνθου θα διεξαχθεί το Super Cup Κορινθίας 2026 μεταξύ του πρωταλλητή Ηρακλή Ξυλοκάστρου και του κυπελούχου ΑΟ Λουτράκη. Η διοργανώτερη αρχή της ΕΠΣ Κορινθίας καλεί το φίλαθλο κοινό και όχι μόνο να παρακολουθήσει τον αγώνα, που είναι μια γιορτή του Κορινθιακού ποδοσφαίρου. Να προσθέσουμε πως και οι δύο ομάδες φέτος αγωνίζονται στον ίδιο όμιλο του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και ο Ηρακλής ως νεοφώτιστος και ο Αλ ως πιο παλιός. Προσέξτε, η ώρα έναρξη είναι στις 5 το απόγευμα, έτσι. Και να πάμε τώρα στο Λουτράκι και στον ΑΟΛ. Όπου ολοκληρώθηκε το τεχνικό επιτελείο του ΑΟΛ. Τη συμπλήρωση του τεχνικού επιτελείου ανακοίνωσε ο ΑΟΛ Λουτράκι μέσα από τα social media της ομάδας. Η ανακοίνωση. Το τεχνικό επιτελείο της ομάδας μας ολοκληρώνεται με ένα σύνολο ανθρώπων που αναλαμβάνουν να στηρίξουν την καθημερινή αθλητική προετοιμασία και την αγωνιστική πορεία του ΑΟΛ. Βοηθός προπονητή ο Γκοντζάλο Ντιόγκο. Προπονητής θερματοφυλάκων ο Λεφτάκης Ευστάθιος. Φυσικοθεραπευτής ο Δημήτρης Σταυρόπουλος και βοηθός φυσικοθεραπευτή ο Αναστάσιος Φιλιάνος. Περισσότερα αλλά και φωτογραφικό υλικό μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και πάμε στο τραγούδι που διάλεξε τώρα η Αγγελική από το Βραχάτι.

0: Break FM 100,8.
1: Καλά ρε Γιώργος, σκούρτι έτσι είπαμε. Τι έγινε? Εγώ λέω για να χαθεί ο Γιώργος, θα την έχει βγάλει όλο διακοπές, όλο τον Αύγουστο. Δεν μπορεί. Μια φορά το μήνα, τι πράγμα είναι αυτό? Α, όχι, εντάξει, δεν έχω παράπονο, τον Αύγουστο σε δύο φορές το μήνα. Λοιπόν, καλημέρα στον καλό μας φίλο τον Γιώργο τον Σκούρτη από τον Ναό του Χρήματος εκεί. Καλημέρα Γιωργάρα, καλημέρα. Ανοίχτε κανένα σαμπάνια γιατί χανόμαστε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ναι, δεν ήρθα να σε δω και πάνω, δεν ήρθα στο διπορικό, δεν ήρθα καθόλου στο εορτασμό της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Είχα αφήσει πολλές εκκρεμότητες πίσω και δεν μαζευόνσαν με τίποτα. Λέει τώρα τι, θα βρεθούμε στο... το χειμώνα. Στον αγώνα, δεν νομίζω, πιο νωρίς. Ναι, δεν μπορεί.

0: Για να πάμε τώρα στις θαλασσινές μέρες. Ξεκίνησαν εχθές. Ξεκίνησα και πολύ ωραία μάλιστα. Αμέ. Μια βραδιά υψηλού μουσικού επίπεδου. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 24 Αυγούστου στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στο Φλήθρο της Κορίνθου η τελετή έναρξη των θαλασσινών ημερών 2026. Η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με την εμβληματική παρουσία και συναυλία. Στην τελετή έναρξη εμφανίστηκε η Καμεράτα Junior, ορχήστρα νέων και φίλων της μουσικής, υπό τη διεύση, τη μουσική διεύση του κυρίου Νίκου Χαλιάσα. Και τους Giancarlo Παλένα και τον Δημήτρη Σουχαρά στην κιθάρα. Η Καμεράτα Junior λοιπόν ιδρύθηκε το 2010 και αποτελεί την ορχήστρα νέων των φίλων της μουσικής και ορχήστρα του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών. Αριθμεί δεκάδες νέους μουσικούς και έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς πολιτικούς χώρους και διοργανώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δήμητρα Τσουλουχά, η αρμόδια αντιδήμαρχος τουρισμού και πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων κατά την έναρξη των εκδηλώσεων.
1: Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχη, Δημοτική Σύμβουλη.
0: Όχι, αυτή δεν είναι η κυρία Τσουλουχά, αυτή είναι η παρουσιάστρια, η κυρία Τζέννη Σουκάρα.
1: Η κυρία Αντιπεριφερειάρχη, την οποία τη βλέπω και τη. Συγγνώμη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Φλήσβο της Κορίνθου και στην έναρξη μιας διοργάνωσης που αγαπήθηκε, μεγάλωσε και πλέον αποτελεί θεσμό για την πόλη μας. Τρίτη χρονιά θαλασσινές ημέρες και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι για τρίτη χρονιά στην έναρξη αυτής εδώ της πολύ αγαπητής εκδήλωσης των Κορινθίων. Μια γιορτή που έχει έναν πολύ όμορφο στόχο, να φέρει τη θάλασσα πιο κοντά στην πόλη και τον πολιτισμό πιο κοντά στους ανθρώπους. Και αυτό το όραμα δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς ανθρώπους που το πίστεψαν. Ο Δήμαρχος Κορινθίων, ο κύριος Νίκος Σταυρέλης, έδωσε από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτισμό και στις μεγάλες εξωστρεφείς διοργανώσεις της πόλης και εμπιστεύθηκε στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού, την κυρία Δήμητρα Τσουλουχά, να κάνει αυτό το όραμα πράξη. Το πιο σημαντικό όμως, ο κόσμος της Κορίνθου το αγκάλιασε, το έκανε δικό του και έτσι χρόνο με το χρόνο οι θαλασσινές ημέρες μεγαλώνουν, αποκτούν τη δική τους ταυτότητα και γίνονται ένα από τα σημαντικότερα καλοκαιρινά ραντεβού της πόλης. Και απόψε η τρίτη αυτή διοργάνωση ξεκινά με ένα πραγματικά ξεχωριστό τρόπο. Με την Καμεράτα Junior, ορχήστρα νέων των φίλων της μουσικής, τον Νίκο Χαλιάσα, τον Giancarlo Παλτέρα και τον Δημήτρη Σουκαρά. Θα ήθελα όμως πριν ξεκινήσουμε να καλέσω εδώ στο βήμα την κυρία Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού, την κυρία Δήμητρα Τσουλουχά, να κάνει την έναρξη των φετινών εκδηλώσεων και αμέσως μετά να συνεχίσουμε την εκδήλωση.
2: Ευχαριστώ κυρία Σουκαρά. Καλησπέρα σας, σεβασμιότατε. Δήμαρχέ μας, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία Κόρκα, σας καλησπερίζω απόψε. Καλώς ήρθατε στις Θαλασσινές ημέρες 2026, τρίτη χρονιά και αυτό σημαίνει για μας πάρα πολλά. Πριν από δύο χρόνια ξεκινήσαμε με μια ιδέα και ένα όραμα, να δημιουργήσω ένα θεσμό με ταυτότητα, διάρκεια και προοπτική. Ο δήμαρχός μας, Νίκος Σταυρέλης, που πίστεψε και στήριξε από την πρώτη στιγμή αυτή την προσπάθεια, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να την εξελίξουμε και να χτίσουμε ένα θεσμό που χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει. Και σήμερα, στη τρίτη του χρονιά, οι θαλασσινές ημέρες γίνονται πλέον ένα σταθερό καλοκαιρινό ραντεβού της Κορίνθου. Αυτός είναι ο στόχος μας από την αρχή. Να δημιουργήσουμε εκδηλώσεις με δική τους ταυτότητα, να φέρουμε επισκέπτες στον τόπο μας, να ξέρει ο κόσμος ότι κάθε χρόνο στο τέλος Αυγούστου η Κόρινθος γιορτάζει. Εδώ, δίπλα στη θάλασσα, με μουσική, πολιτισμό, αθλητισμό, γεύσεις, ανθρώπους και παρέες. Με μια Κόρινθο ανοιχτή, φωτεινή και ζωντανή. Και κυρίως θέλουμε να δημιουργήσουμε εκδηλώσεις που δεν γίνονται απλώς για να περάσουν, αλλά για να μείνουν. Σε αυτή την προσπάθεια δεν είμαστε μόνοι. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους που συμμετέχουν και στηρίζουν Θαλασσινές Ημέρες, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου, τον Σύλλογο Επισητιστών, τους εθελοντές μας και όλους εκείνους που με τη συμμετοχή τους και την προσφορά τους συμβάλλουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Πέθ Πελοποννήσου για τη
1: στήριξη. Τον Τζιακάρλο Παλτέρα και τον Δημήτρη Σουκαρά. Θα ήθελα όμως πριν ξεκινήσουμε να καλέσω εδώ στο Βήμα την κυρία Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού, την κυρία Δήμητρα Τσουλουχά, να κάνει την έναρξη των φετινών εκδηλώσεων και αμέσως μετά να συνεχίσουμε την εκδήλωση.
2: Ευχαριστώ κυρία Σουκαρά. Καλησπέρα σας, σεβασμιότατε, δήμαρχέ μας, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία Κόρκα. Σας καλησπερίζω απόψε. Καλώς ήρθατε στις Θαλασσινές Ημέρες 2026. Τρίτη χρονιά και αυτό σημαίνει για μας πάρα πολλά. Πριν από 2 χρόνια ξεκινήσαμε με μια ιδέα και ένα όραμα. Να δημιουργήσουμε ένα θεσμό με ταυτότητα, διάρκεια και προοπτική. Ο δήμαρχός μας, Νίκος Σταυρέλης, που πίστεψε και στήριξε από την πρώτη στιγμή αυτή την προσπάθεια, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να την εξελίξουμε και να χτίσουμε ένα θεσμό που χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει. Και σήμερα, στην τρίτη του χρονιά, οι Θαλασσινές Ημέρες γίνονται πλέον ένα σταθερό καλοκαιρινό ραντεβού της Κορίνθου. Αυτός είναι ο στόχος μας από την αρχή. Να δημιουργήσουμε εκδηλώσεις με δική τους ταυτότητα, να φέρουμε επισκέπτες στον τόπο μας, να ξέρει ο κόσμος ότι κάθε χρόνο στο τέλος Αυγούστου η Κόρινθος γιορτάζει. Εδώ, δίπλα στη θάλασσα, με μουσική, πολιτισμό, αθλητισμό, γεύσεις, ανθρώπους και παρέες. Με μια Κόρινθο ανοιχτή, φωτεινή και ζωντανή. Και κυρίως θέλουμε να δημιουργήσουμε εκδηλώσεις που δεν γίνονται απλώς για να περάσουν, αλλά για να μείνουν. Σε αυτή την προσπάθεια δεν είμαστε μόνοι. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους που συμμετέχουν και στηρίζουν Θαλασσινές Ημέρες, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου, τον Σύλλογο Επισητιστών, τους εθελοντές μας και όλους εκείνους που με τη συμμετοχή τους και την προσφορά τους συμβάλλουν.

0: Καλώς ήρθατε στις Θαλασσινές ημέρες 2026. Τρίτη χρονιά και αυτό σημαίνει για μας πάρα πολλά. Πριν από 2 χρόνια ξεκινήσαμε με μια ιδέα και ένα όραμα. Να δημιουργήσουμε ένα θεσμό με ταυτότητα, διάρκεια και προοπτική. Ο δήμαρχός μας, Νίκος Σταυρέλης, που πίστεψε και στήριξε από την πρώτη στιγμή αυτή την προσπάθεια, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να την εξελίξουμε και να χτίσουμε ένα θεσμό που χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει. Και σήμερα, στη τρίτη του χρονιά, οι Θαλασσινές ημέρες γίνονται πλέον ένα σταθερό καλοκαιρινό ραντεβού της Κορίνθου. Αυτός είναι ο στόχος μας από την αρχή. Να δημιουργήσουμε εκδηλώσεις με δική τους ταυτότητα, να φέρουμε επισκέπτες στον τόπο μας, να ξέρει ο κόσμος ότι κάθε χρόνο στο τέλος Αυγούστου η Κόρινθος γιορτάζει. Εδώ, δίπλα στη θάλασσα, με μουσική, πολιτισμό, αθλητισμό, γεύσεις, ανθρώπους και παρέες. Με μια Κόρινθο ανοιχτή, φωτεινή και ζωντανή. Και κυρίως θέλουμε να δημιουργήσουμε εκδηλώσεις που δεν γίνονται απλώς για να περάσουν, αλλά για να μείνουν. Σε αυτή την προσπάθεια δεν είμαστε μόνοι. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους που συμμετέχουν και στηρίζουν Θαλασσινές ημέρες, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου, τον Σύλλογο Επισητιστών, τους εθελοντές μας και όλους εκείνους που με τη συμμετοχή τους και την προσφορά τους συμβάλλουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την ΠΕΘ Πελοποννήσου για τη στήριξη και συμμετοχή της σημερινή τελετή έναρξης. Και φυσικά ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην Καμεράτα Junior, στον Δημήτρη Χαλιάσα και στο δικό μας παιδί, τον Δημήτρη το Σουκαρά, που απόψε ανοίγουν με τη μουσική τους Θαλασσινές ημέρες 2026. Και το μεγαλύτερο σας ευχαριστώ σε όλους εσάς. Σε εσάς που είστε εδώ, που συμμετέχετε, που γεμίζετε τις εκδηλώσεις μας, που τις αγκαλιάζετε και τις κάνετε δικές σας. Γιατί ένας θεσμός γίνεται πραγματικά θεσμός μόνο όταν τον αγκαλιάσει ο κόσμος. Και εσείς σε αυτά τα 2 χρόνια το κάνατε. Γι' αυτό σας ευχαριστώ. Απόψε λοιπόν ξεκινάμε την τρίτη χρονιά μιας γιορτής που πλέον ανήκει στην Κόρινθο και στους ανθρώπους της. Γιατί μπορεί ο Αύγουστος να φτάνει στο τέλος του, στην Κόρινθο όμως το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Τώρα κορυφώνεται. Καλές Θαλασσινές ημέρες 2026.
1: Αυτά λοιπόν έγιναν χθες το βράδυ. Θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Μετά την ώρα και τα διαφημιστικά μηνύματα, γιατί και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, θα πάρουμε μικρή παράταση για την εκπομπή μας, αφού η Ελένη Μπαρμπάκου βρίσκεται ήδη στις καλοκαιρινές διακοπές. Οπότε έχουμε χρόνο μπροστά μας και δεν την έχουμε εδώ πάνω από το κεφάλι μας να μας αγριοκοιτάει. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε πάλι με τις Θαλασσινές μέρες και με το πρόγραμμα το σημερινό και των επόμενων ημερών. Λοιπόν, μισό. Τι έγινε τώρα εδώ. Ωραία. Απλώς όμορφο.

0: ένα πειρασμό. Σκέτη αδρεναλίνη. Σε κάθε βήμα σου σεισμό. Καταστροφέ αφήνει. Γυναίκε άντρε προ.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σα την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένο σα Γιώργο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
4: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
4: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
7: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
6: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μην λείψει κανείς.
15: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και Corinthos News.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και διαβάζω ένα πολύ όμορφο που βρήκα εδώ στο ίντερνετ από το φίλο μου τον Τάστο Μίτσο. Υπάρχουν δύο μέρες, λέει, του χρόνου που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Η μία ονομάζεται χθες. Πολύ σωστά. Μπορεί να κάνεις τίποτα για το χθες. Έχει καταγραφεί. Και η άλλη αύριο. Η μέρα που μπορείς να αγαπήσεις, να προσευχηθείς και πάνω απ' όλα να ζήσεις είναι το σήμερα, λέει.

τώρα. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Από σήμερα τι γίνεται και τις επόμενες μέρες. Πολλές, πάρα πολλές εκδηλώσεις.

Η μεγάλη γιορτή λοιπόν της Κορίνθου συνεχίζεται σήμερα 3η 25 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην παραλία Καλάμια. Με την έκθεση ζωγραφικής του Σωματείου Λόγου και Τέχνης Αλκιονίδες και τα δημιουργικά εργαστήρια των μικρών παιδιών με κοινή πηγή έμπνευσης, τι άλλο, τη θάλασσα. Αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου στην παραλία Ιερατικής η θάλασσα συναντά την άθληση. Από τις 8 παρατέταρτο ξεκινά ένα διαφορετικό πρόγραμμα με πιλάτες και την Κατερίνα Παπανικολάου. Συνεχίζεται με καγκού jumps στις 8.30 με την Κατερίνα Θυμή και κλείνει με γιόγκα στις 9. Μια μέρα που δείχνει ακριβώς την φιλοσοφία των θαλασσινών ημερών. Πολιτισμός και καλοκαίρι δεν σημαίνουν μόνο συναυλίες, αλλά συμμετοχή, κίνηση, ευεξία και αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου της πόλης.

you dance if I asked you to dance? Και πάμε τώρα την Πέμπτη, η μεγάλη βραδιά με την Έλληνα Παπαρίζου. Την Πέμπτη 27 Αυγούστου αναμένεται να είναι μια από τις πιο κορυφαίες βραδιές της ολόκληρης διοργάνωσης. Στις 9 στο λιμάνι της Κορίνθου ανεβαίνει στη σκηνή η Έλληνα Παπαρίζου, μια από τις σημαντικότερες και πιο αναγνωρίσιμες pop ερμηνεύτρες της χώρας. Από την πρώτη μεγάλη επιτυχία με τους Αντίκ και στη συνέχεια με την σπουδαία προσωπική της πορεία, η Έλληνα Παπαρίζου έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής pop των τελευταίων δεκαετιών. Και βέβαια υπάρχει εκείνη η στιγμή που πέρασε οριστικά στη σύγχρονη ιστορία της ελληνικής μουσικής, το 2005 στο Κίεβο, όταν με το My Number One χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη και μέχρι σήμερα μοναδική νίκη της στο διαγωνισμό της Eurovision.

Στα χρόνια που ακολούθησαν κατέκτησε επανειλημμένα την κορυφή των charts και απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, παραμένοντας σταθερά μία από τις δημοφιλέστερες παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

τέσσερα χρόνια που ακολούθησαν λοιπόν, κατέκτησε επανειλημμένα την κορυφή των τσάρτς. Την 5η, 27 Αυγούστου, έρχεται στην Κόρινθο για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία που αναμένεται να γεμίσει το λιμάνι με κόσμο.

0: Λοιπόν, λέγαμε για την Λευκή Νύχτα. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ολόκληρο κέντρο της Κορίνθου μπαίνει στο ρυθμό της Λευκής Νύχτας. Τα καταστήματα περιμένουν ανοιχτά, ενώ μουσική, δράση και εκπλήξεις απλώνονται στους εμπορικούς δρόμους και δημιουργούν μια μεγάλη γιορτή μέσα στην ίδια την πόλη. Σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου, η Λευκή Νύχτα φιλοδοξεί να βγάλει χιλιάδες Κορίνθους και επισκέπτες στο κέντρο, συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με τη στήριξη της τοπικής αγοράς. Είναι μια βραδιά στην οποία η πόλη γίνεται ίδια η εκδήλωση. Οι δρόμοι, τα καταστήματα, οι πλατείες και οι πεζόδρομοι γεμίζουν μουσική και κόσμο σε μια μεγάλη γιορτή που ξεφεύγει από τα όρια μιας συνηθισμένης πολιτιστικής δράσης.
1: Τα πρόσωπα λάμπουν, τα λόγια σοφά, η αγάπη ποτάμι κουραίει.
0: Το Σάββατο το βράδυ στις 9, οι θαλασσινές μέρες μεταφέρονται σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους του Δήμου, στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορίνθου. Εκεί παρουσιάζεται το Βάλς των Ονείρων, μια μουσική παράσταση με τη Βιολέτα Ίκαρη, τον Δημήτρη Μπακάλι, Μπάκουλη, τον γράψει Μπακόλη, τον γράψει τέλος πάντων, και την Μαριάννα Κατσιμίχα μαζί με τον Μιχάλη Ατσάλη. Η μουσική παράσταση είναι ένα μοναδικό αφιέρωμα στα τραγούδια που ντύθηκαν με τους στίχους του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Η Ρόζα, Πάντα Γελαστή, Βικτόρια, Πορτορίκο, Όσο κρατάει ένας καφές, κομματάρες έτσι, Βραδινές Περιπολίες, Αγκάθι, Λούνα Πάρκ, είναι μόνο μερικά από τα πολλά και αγαπημένα αριστουργήματα του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου που θα ακούσουμε το Σάββατο βράδυ στον Ναό του Απολλωνά. Και την Κυριακή, να, έρχονται οι Go-Go-Through.

0: Την Κυριακή λοιπόν 30 Αυγούστου η δράση επιστρέφει στην παραλία Καλάμια. Στις 7.30 το απόγευμα πραγματοποιείται το δεύτερο Night Sea Run. Ενώ η βραδιά συνεχίζει στις 9 με τον Νίκο Μίχα, με τον Νίκο Μίχα και τους Going Through. Εδώ συναντιούνται δύο διαφορετικές μουσικές διαδρομές που σημάδεψαν ιδιαίτερα τη δεκαετία του 2000. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η γιορτή της Αρδέλας στο λιμανάκι του Άσου και την 3η 1η Σεπτεμβρίου η τελετή λήξης. Όπως τα προηγούμενα χρόνια, οι Πολιστικοί Σύλλογοι του Δήμου Κορινθίων θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα, δίνοντας το δικό σου χρώμα στην τελετή λήξης. Και αμέσως μετά ακολουθεί live με τους Γιαγκίνηδες. Έτσι η αυλαία πέφτει όπως ακριβώς ταιριάζει στις θαλασσινές μέρες, με την παράδοση να συναντά τη νέα γενιά και με το λιμάνι της Κορίνθου γεμάτο μουσική. 9 μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Οι θαλασσινές μέρες έχουν πια γίνει θεσμός.
1: Η γειτονιά σου, μα εσύ στο τσόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Θες αγάπη,

δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδι από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου.

0: Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αθελά σου με έχεις διώξει.
1: Break FM 100,8.
2: Έτσι, αθελά σου έχεις διώξει τα καλύτερα παιδιά σου. Θα πήγαινε. Ναι. Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε όμως, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, για πάμε, γιατί έχουμε εκδρομούλες να σας πούμε. Μην ξεχνιόμαστε. Το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours σας έχει ετοιμάσει δύο εκδρομές. Τη μία την έχουμε ξαναπεί. Είναι ένα διήμερο στην Τίνο, 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Συνδυάζει το προσκύνημα στην Παναγία της Τίνου με δύο μέρες χαλάρωσης και όμορφες στιγμές. Επαναλαμβάνω, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, διήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Τίνο. Και κάθε Τρίτη, μονοήμερη εκδρομή, μονοήμερη κρουαζιέρα, κάθε Τρίτη, Αγκίστρι και Έγινα. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας στην Κόρινθο 2741-027-027 και στο Λουτράκι 2744-30-67-43. Επαναλαμβάνω, σημείωστε δύο τηλέφωνα. Το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours έχει δύο γραφεία. Στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Στην Κόρινθο απαντάει στο τηλέφωνο 2741-027-027 και στο Λουτράκι 2744-36-743. Το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours διαθέτει 12 ιδιόκτητα πούλμαν, παρακαλώ, από 965 θέσεις. Πολυτελή πούλμαν. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας δώσουν στα τηλέφωνο κρασιμό. Από εμάς ευχές, καλά να περάσετε. Πάντως εγώ πήγα μόνο ημέρα στην Τίνο, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το έχω καθιερώσει κάθε χρόνο εδώ. Λοιπόν, και σας συνιστώ να επιφύλακτα να πάτε. Και πάμε τώρα. Το Σάββατο γιορτάζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Λουτραγίου. Την Παρασκευή το πρωί Θεία Λειτουργία και Αγιασμός. Το απόγευμα Πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, Λιτανία και Ιερή Αγρυπνία. Το Σάββατο 29 Αυγούστου Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου και Χρεών Κυρίου Κυρίου Αγαπίου Μεταρτοκλασίας. Με Θεόρτιος Εσπερινός το απόγευμα, Ιερά Παράκληση Τιμίου Προδρόμου και στις 8 Ιερό Ευχέλαιο. Και κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε.

Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Στο σημείο αυτό λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Με αυτά και με αυτά δεν κάναμε την κλήρωση. Εδώ σας θέλω. Ποιος θα μου πει δύο αριθμούς από το 0 μέχρι... εκτός από το 0. Από το 1 μέχρι το 45.

Λοιπόν, μέχρι να έρθουν οι δύο αριθμοί, να πω ότι δύο διπλές προσκλήσεις είναι για την απόψινή παράσταση του Μάρκου Σεφερλή στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, Αθανάσιος Τούσουλης. Ένας τυχερός ή μια τυχερή. Δύο τυχεροί. Θα κερδίσουν, ή ένας και ένας τέλος πάντων. Θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για θεατρική παράσταση απόψε. Καλά να περάσετε από εμάς. Θα είμαστε εκεί να τα πούμε. Εκτός απρόβλεπτου. Από την πύλη της Βόρεια Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου, τον Αθηνό Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Το Hollywood της Ευρώπης με τον Ακροκορίνθο. Τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally. Και το μεγαλύτερο νησί της χώρας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, δεδία και κοσματέ επιτρέποντος, κανονικά στις 8 όπως κάθε πρωί. Βέβαια να πούμε ότι ήρθαν οι δύο αριθμοί από το φίλο μας ο Σταύρο, τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι για τις άλλες δύο κληρώσεις, για το τραπέζι από το Μαϊστράλι, τρέχει ο διαγωνισμός και οι δύο διαγωνισμοί τρέχουν μέχρι την Παρασκευή, αφού για τις άλλες δύο κληρώσεις η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Την Παρασκευή λοιπόν θα κληρώσουμε 4 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Λένα Ζευγαρά και επίσης την Παρασκευή θα κληρώσουμε ένα τραπέζι για 4 άτομα για να γευτείτε τις υπέροχες γεύσεις από το Μαϊστράλι, προσφορά από το Μαϊστράλι για σας, τις ακροάτρες και τους ακροατές της εκπομπής και του Break FM. Την Παρασκευή η κλήρωση. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι ο αριθμός 6 είναι ο Κώστας και ο αριθμός 44 είναι η Ελένη. Λοιπόν, η Χριστίνα που εμφανίστηκε και θα πάει, που κέρδισε χθες. Κέρδισε μια πρόσκληση, τη μια διπλή. Και σήμερα ο Κώστας και η Ελένη που κέρδισαν από μια διπλή, δύο διπλές δηλαδή, σύνολο, και μία χθες τρεις διπλές. Θα είναι τυχεροί που θα πάνε απόψε και δεν θα πληρώσουν εισιτήριο. Θα παρακολουθήσουν δωρεάν την παράσταση. Λοιπόν, από όλους εμάς, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο. Bye!

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
8: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
9: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
9: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, λευκή νύχτα, το βάλς των ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραδέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
10: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.
11: Hey!

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό, ο προορισμός μοναδικός, η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
6: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο οικονόμου στην Κόρινθο.
7: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.
9: Break FM 100,8.
10: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
8: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
7: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
5: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
5: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
5: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
15: Κι όλο θα Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
16: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
15: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μη λείψει κανείς.
17: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

με τα λόγια σου πριν πίνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό, ο προορισμός μοναδικός, η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Η παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
9: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
10: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
11: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
15: Break FM 100,8.
16: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
6: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, Λευκή Νύχτα, το Βάλς των Ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι Θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
7: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
6: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
7: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.
9: Break FM 100,8.
10: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 3. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
9: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
8: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι!
12: Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
15: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
16: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
15: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μη λείψει κανείς.
17: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά. Τα όνειρά μου γίναν χάδι. Που καίμα δε με πονά, μιλώ στον εαυτό μου. Σιγά σιγά

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
9: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
10: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
11: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.

0: και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Η ώρα είναι 4.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
7: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, Λευκή Νύχτα, το Βάλς των Ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
5: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
6: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
7: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Break FM 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-pavlasop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
13: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μη λείψει κανείς.
14: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Break FM 100,8.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Αγοράκι μου γλυκό, σκέψου καλά τώρα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
9: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
10: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
11: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 6. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες στην τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, λευκή νύχτα, το βάλς των ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
7: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο Summer Edition Tips και μην κολυμπάς μόνο σε απομονωμένα σημεία. Σε βλέπω, Πονηρούλη, ειδικά όταν δεν γνωρίζεις θαλάσσια ρεύματα και βυθό. Να προσέχεις τον εαυτό σου, γιατί είναι ότι πολυτιμότερο έχεις εσύ

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω σας, περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και λέει ένας τύπος, τι κάνει ένας υπολογιστής στην παραλία? Σερφάρι ρε παιδιά, σερφάρι. Παλιό και καλό.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
6: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
7: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών από την πλατφόρμα Netflix, Stranger Things, τι σειρά είναι αυτή. Την έχω ξαναπροτείνει στο παρελθόν, ωστόσο είναι μια καλή περίοδος, αυτή η περίοδος που διανύουμε, για να την ξεκινήσετε και να την απολαύσετε. Τώρα τι να πω, συνδυάζεται όλη αυτή έτσι, η όμορφη εποχή των 90's, επιστημονική φαντασία, τρόμος, μυστήριο, νοσταλγία και πάρα πολλά άλλα στοιχεία, τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα τα λατρέψετε.

0: γειτονιάς.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, κυρίες και κύριοι, και αυτό δεν αλλάζει. Η εκπομπή της Τρίτης έχει τελειώσει και αυτό δεν αλλάζει. Η μαμά να ακούει, να βάλει τα μακαρονάκια να βράζουν, γιατί έρχομαι σε λίγο σπίτι, μανούλα.

0: εκτόσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
1: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
0: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκτόσεις του καλοκαιριού.
2: Όλα στο Mare West.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές κονδικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
10: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
3: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
10: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
10: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
10: Τηλέφωνα 2741 0 39 401 και 6977 49 46 70.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω!
11: Το έχω! Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι! Saint Angus!
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω! Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
15: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μην λείψει κανείς.
16: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: στην καρδιά σου.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλώς σας βρήκα εδώ και πάλι στην εκπομπή του Ευζήν και για σήμερα. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη, παρέα για τις επόμενες 2 ώρες με διάφορα θέματα γύρω εννοείται από την υγεία. Όσοι μας ακούτε πρώτη φορά, να σας πω πως αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο να λέμε μερικά tips σε ό,τι αφορά την υγεία μας, τη διατροφή μας, την καθημερινότητά μας. Η υγεία μας είναι το παν και πρέπει να την προσέχουμε περισσότερο από κάθε τι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε εδώ πάλι στην εκπομπή του Ευζήν.

Πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από την κατακράτηση υγρών. Στην ουσία, η κατακράτηση υγρών, η κατακράτηση νερού, είναι η υπερβολική συσσόρευση υγρών στο κυκλοφοριακό μας σύστημα, στους ιστούς ή στις κοιλότητες του σώματος. Τα πιο κοινά συμπτώματα από την κατακράτηση υγρών είναι πως πολλές φορές έχουμε μια αύξηση στην περίμετρο της μέσης μας, κυρίως στην περιοχή της κοιλιάς, κάποιο πρίξιμο στα κάτω άκρα και κυρίως στους αστραγάλους, μια μειωμένη ελαστικότητα στο δέρμα μας, γιατί το δέρμα στην ουσία δεν επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση μετά από κάποια πίεση. Έχουμε κάποιες οδοντώσεις στο δέρμα, έχουμε ίσως πόνο ή ακαμψία στις αρθρώσεις, μια απότομη αύξηση βάρους και διάφορες διακυμάνσεις του βάρους μας από μέρα σε μέρα.

Γενικότερα, πίσω από την κατακράτηση υγρών υπάρχουν διάφορες αρκετές βασικά αιτίες. Η πρώτη και ίσως μάλιστα και η πιο γνωστή αιτία που οδηγεί σε κατακράτηση υγρών στον άνθρωπο είναι η αυξημένη κατανάλωση αλατιού. Το αλάτι και πιο συγκεκριμένα το νάτριο που περιέχεται σε αυτό οδηγεί στην επαναρρόφηση του νερού από τους νεφρούς μας και τελικά οδηγεί σε κατακράτηση υγρών στο σώμα μας. Επόμενη όμως αιτία που είναι και αυτή αρκετά συχνή για την κατακράτηση υγρών είναι και η έμεινος ρύση. Αν λοιπόν στις γυναίκες απευθύνομαι, έχετε αυτό το αίσθημα πρηξίματος, φουσκώματος, είναι πάρα πολύ πιθανό να σας επισκέπτεται μια φορά το μήνα αυτή η κατακράτηση λόγω της περίοδου. Κατά τη διάρκεια δηλαδή της περίοδος μας, λαμβάνουμε αρκετές ορμονικές αλλαγές στο σώμα μας, ιδίως στα επίπεδα ιστρογόνων και προγεστερόνης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
9: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
10: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.com.

τα όσα σας είπα προηγουμένως για τα κατακράτηση υγρών και όπως σας είπα και στις γυναίκες κυρίως λόγω της περίοδου, υπάρχουν και διάφορες άλλες αιτίες, όπως ας πούμε κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Ο κατάλογος των φαρμάκων λοιπόν που μπορεί να προκαλέσουν κατακράτηση υγρών είναι αρκετά μεγάλος, οπότε είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει κάποιο από αυτά στην καθημερινότητά σας και αντίστοιχα να οδηγεί και αυτό σε μια κατακράτηση υγρών. Ας πούμε τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα κορτικοστεροειδή, μια ινσουλίνη ίσως που χρησιμοποιούν πολύ, τα αντιεπιληπτικά φάρμακα, τα φάρμακα κατά του καρκίνου, κατά του Πάρκινσον, τα νοσοκατασταλτικά, είναι φάρμακα τα οποία αντίστοιχα μπορούν και αυτά να προκαλέψουν κάποια κατακράτηση υγρών. Είναι σημαντικό λοιπόν, αν λαμβάνουμε κάποια φαρμακευτική αγωγή, να έχουμε κατά νου πως αυτή μπορεί να επηρεάσει και την ισορροπία των υγρών στο σώμα μας, οδηγώντας έτσι σε κατακράτηση, αύξηση αλλά και διακυμάνσεις του βάρους μας. Γι' αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό μας για να δούμε αν η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουμε οφείλεται και στην κατακράτηση υγρών.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πίσω στο Ευζήν και να σας πω 2-3 πραγματάκια ακόμα σχετικά με την κατακράτηση υγρών, γιατί στην ουσία αφορά πάρα πολύ κόσμο. Μια ακόμα λοιπόν αιτία της εμφάνισης της κατακράτησης υγρών στο σώμα μας είναι και η μειωμένη φυσική δραστηριότητα. Πόσες φορές έχουμε πει πως πρέπει να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, την άσκηση. Χιλιάδες είναι τα ωφέλη για την υγεία μας, την ψυχολογική, τη σωματική. Ωστόσο λοιπόν, αν η εργασία μας είναι καθιστική, η μέρα μας περιλαμβάνει πάρα πολλές ώρες ορθοστασίας από την άλλη πλευρά, τότε είναι πιθανό να ερχόμαστε αντιμέτωποι με την κατακράτηση υγρών, ιδίως στα κάτω άκρα. Αν λοιπόν αναρωτιέστε γιατί συμβαίνει αυτό, θα σας πω πως είναι υπεύθυνη η βαρύτητα. 2 μόλις ώρες καθιστικής εργασίας χωρίς κίνηση μπορούν να αυξήσουν τη θρομβωτική τάση τοπικά στο πόδι μας και την κατακράτηση υγρών. Οπότε, άμα έχουμε αρκετή ώρα καθιστική δουλειά, πρέπει να σηκωνόμαστε ανατακτά χρονικά διαστήματα, να περπατάμε λίγο πάνω κάτω, λίγο να τεντώσουμε τα πόδια μας και να ξανακαθόμαστε. Όπως αντίστοιχα και με την ορθοστασία, άμα είμαστε για πάρα πολλές ώρες όρθιοι, καλό είναι ανατακτά χρονικά διαστήματα να καθόμαστε λίγο, να ξεκουράζουμε τα πόδια μας και μετά ξαναγυρνάμε πίσω στη δουλειά.

Η μη ομαλή, δηλαδή αδύναμη λειτουργία του κυκλοφορικού μας συστήματος, μπορεί να μας δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Μέσα σε αυτά είναι και κατά κάτι υγρών, εφόσον ασχοληθήκαμε από την αρχή της εκπομπής γι' αυτό. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό καθιστά δύσκολο για τις φλέβες μας να οθήσουν το αίμα προς τα πίσω στην καρδιά και έτσι οδηγεί σε κυρσούς και συσσόρευση υγρού στα πόδια μας. Παρατηρείται μάλιστα συχνά στην τρίτη ηλικία, αλλά και σε καταστάσεις όπως ας πούμε οι εγκυμοσύνες στις γυναίκες, με βασικό σύμπτωμα το πρίξιμο στα πόδια αλλά και τους αστραγάλους.

0: Ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, Λευκή Νύχτα, το Βάλς των Ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
0: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας

Γενικότερα, η υψηλή κατανάλωση ζαχαρούχων αλλά και επεξεργασμένων τροφίμων έχει συνδεθεί στην ουσία με την παχυσαρκία αλλά και διάφορες άλλες χρόνιες ασθένειες, όπως ας πούμε οι καρδιακές παθήσεις, ο διαβήτης και εννοείται και σε κάποιες φάσεις και ο καρκίνος. Αυτές οι τροφές τι κάνουνε? Υποβαθμίζουν την ικανότητα που έχει το σώμα μας να αποτοξινωθεί φυσικά, βλάπτοντας έτσι τα όργανά μας, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτοξίνωση, όπως ας πούμε τα νεφρά αλλά και το σηκώτη. Η κατανάλωση αναψυκτικών που περιέχουν πάρα πολύ ζάχαρη μπορεί να αποτελέσει την αιτία ενός λιπόδους ύπατος. Καταναλώνοντας τώρα λιγότερο πρόχειρο φαγητό, μπορούμε να διατηρήσουμε το σύστημα της αποτοξίνωσης του σώματός μας λιγάκι πιο υγιές. Μπορούμε λοιπόν να περιορίσουμε σιγά σιγά το πρόχειρο φαγητό, προετοιμάζοντας τα γεύματα της επόμενης μέρας από το βράδυ. Πλένουμε, κόβουμε με το κατάλληλο μαχαίρι, με τα κατάλληλα εργαλεία, τα τρόφιμά μας, τα βάζουμε σε φαγητοδοχεία, τα φρουτάκια μας, τα λαχανικά μας, το φαγητό μας, το βάζουμε στο ψυγείο, το παίρνουμε την επόμενη μέρα στη δουλειά. Δεν το αφήνουμε για το πρωί, γιατί πολλές φορές κοιμόμαστε όρθιοι, γιατί το έχουμε αυτό εδώ στην Ελλάδα. Ξυπνάμε τελευταία στιγμή. Τα ετοιμάζουμε λοιπόν ωραία και καλά από το προηγούμενο βράδυ, ώστε να τα έχουμε έτοιμα την επόμενη μέρα και όταν έρθει η ώρα να πάμε στη δουλειά και όταν έρθει η ώρα να πεινάσουμε, να μην πούμε άχας παραγγείλω κάτι ή άχας φάω κάτι πρόχειρο, θα έχω έτοιμο το φαΐ από το προηγούμενο βράδυ.

0: έτσι.
1: Οι αντιοξειδωτικές τροφές προστατεύουν τα κύτταρά μας από βλάβες που προκαλούνται από διάφορα μόρια. Το σώμα μας παράγει φυσικά αυτά τα μόρια για κυταρικές διαδικασίες, όπως στην ουσία είναι η πέψη. Το αλκοόλ όμως, η κακή διατροφή, το τσιγάρο, η έκθεση σε διάφορους ρήπους μπορούν πάρα πολύ εύκολα να παράγουν υπερβολικά έτσι μόρια στον οργανισμό, τα οποία προκαλούν βλάβες στο σώμα μας. Όπως ας πούμε διάφορους τύπους καρκίνους, υπατικές νόσους, καρδιακές παθήσεις και διάφορα άλλα. Κάνοντας λοιπόν μια διατροφή που είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά στοιχεία, μπορούμε να βοηθήσουμε το σώμα μας να καταπολεμήσει το οξειδωτικό στρες που προκαλείται από αυτά τα μόρια. Εστιάζουμε λοιπόν στο να παίρνουμε αντιοξειδωτικά από τα τρόφιμα και όχι από τα συμπληρώματα διατροφής. Αντιοξειδωτικά περιλαμβάνουν οι βιταμίνες α, σ, ε, το σελήνιο, το λικοπένιο, η λουτεΐνη και διάφορα άλλα, και όλα αυτά μπορούμε να τα βρούμε σε διάφορα φαγητά όπως τα μούρα, τα φρούτα, ξηρή καρπή, στο κακάο, στα λαχανικά, στον καφέ μας, στα μπαχαρικά, στο πράσινο τσάι και σε διάφορα άλλα που εννοείται θα σας τα υπενθυμίζω.

Κάποιοι το αγαπάνε πάρα πολύ το αλκοόλ, άλλοι όχι και τόσο και άλλοι καθόλου. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι πως περισσότερο από το 90% του αλκοόλ μεταβολίζεται στο ύπαρ μας. Τα επατικά ένζημα το μεταβολίζουν σε μια χημική ουσία που προκαλεί πολλές φορές ανεπιθύμητες ασθένειες. Αναγνωρίζοντας λοιπόν αυτή τη χημική ουσία ως τοξίνη, το σηκώτη μας τη μετατρέπει σε μια αυλαβή ουσία που ονομάζεται οξικό, το οποίο αργότερα αποβάλλεται από το σώμα μας. Παρόλο που πολλές φορές όμως διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι χαμηλή έως και μέτρια κατανάλωση αλκοόλ είναι ευεργετική για την υγεία της καρδιάς μας, φαίνεται πως η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα στην υγεία μας, όπως φλεγμονές στο ύπαρ και χίλια άλλα δύο πράγματα. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα το σηκώτη να μην μπορεί να λειτουργήσει επαρκώς και να εκτελέσει το φιλτράρισμα των τοξινών από το σώμα. Τι πρέπει λοιπόν εμείς να κάνουμε? Να περιορίσουμε ή και να αποβάλουμε τελείως το αλκοόλ από την καθημερινότητά μας, ώστε να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στο ύπαρ να κάνει την φυσική αποτοξίνωση από μόνο του, χωρίς εμείς να το καταπονούμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Η υγεία του εντέρου μας είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να διατηρήσουμε ένα υγιές σύστημα αποτοξίνωσης. Η καλή υγεία του εντέρου μας, από που ξεκινάει, από τα πρεβιωτικά, δηλαδή ένα είδος φυτικής ίνας που τροφοδοτεί τα καλά βακτήρια που έχουμε στο έντερό μας. Τα καλά βακτήρια λοιπόν στο έντερο μπορούν να εξισορροπήσουν με τα κακά βακτήρια από τη χρήση των αντιβιωτικών, από την κακή οδοντική υγιεινή και γενικά από την ποιότητα της διατροφής μας. Το γνωστό δηλαδή που λέμε πολλές φορές και όντως ισχύει, το ό,τι τρώμε είμαστε. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Καλές τροφικές πηγές πρεβιωτικών αποτελούν οι ντομάτες, οι εγκυνάρες, οι μπανάνες, τα σπαράγκια, τα κρεμμύδια, το σκόρδο, η βρώμη, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, το κεφίρ, το γιαούρτι και εννοείται να έχουμε πάντα στο σπίτι μας αυτά τα πραγματάκια, γιατί πραγματικά μας προσφέρουν πάρα πολλά ωφέλη που αν ακούγατε τις εκπομπές σίγουρα θα τα είχατε μάθει.

0: τραγούδι.
1: Σήμερα στην αρχή της εκπομπής σας έλεγα για την κατακράτηση υγρών. Και μέσα σε αυτά σας ανέφερα και για την άσκηση ότι πρέπει να τη βάλουμε στη ζωή μας και για την κατακράτηση υγρών. Γενικότερα η άσκηση φέρει πάρα πολλά ωφέλη. Και γενικότερα η τακτική άσκηση σχετίζεται και πάρα πολύ με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αλλά και με τη μείωση εμφάνισης ασθενειών όπως ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις, η αρτηρική πίεση και χίλια άλλα δυο. Μπορεί να μας βοηθήσει λοιπόν η γυμναστική στο σύστημα αποτοξίνωσης του σώματός μας, ώστε να λειτουργήσει σωστά και να προστατεύει το σώμα μας από ασθένειες. Συνιστάτε λοιπόν τι να κάνουμε, τουλάχιστον 2,5 με 5 ώρες την εβδομάδα, μέτρια ένταση άσκηση, όπως γρήγορο περπάτημα, περίπου 1,5 με 2,5 ώρες έντονη σωματική δραστηριότητα την εβδομάδα, όπως το τρέξιμο. Η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και επιτρέπει μάλιστα στο σύστημα της αποτοξίνωσης του σώματός μας να λειτουργήσει σωστά. Φορέστε λοιπόν τα αθλητικά σας, μην βαριέστε, σηκωθείτε από τον καναπέ, πηγαίνετε στο γυμναστήριο, πηγαίνετε στο κολυμβητήριο, βγείτε έξω στην ανάγκη στο πάρκο για ένα περπάτημα. Μόνο καλό θα κάνει.

και σε έβαλε ο διάβολος. Αυτός ο πάνωπλος. Είμαι πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ λιποθύμαγα. Μα σε περίμενα. Μα στείλει, ετοιμάσου τώρα. Ήρθε η σειρά σου με γονάτισες.

0: Ενημερωθείτε τώρα.
1: Κόσμημα Ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
0: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
0: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
0: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
0: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
5: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
5: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
4: Το έχω πάλι. Saint Angus.
5: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
4: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
5: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
2: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
6: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
7: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθερίου online.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό, ο προορισμός μοναδικός, η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Break 100,8.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα γεγονότα.

0: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, λευκή νύχτα, το βάλς των ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι Θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
1: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.com.

92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
2: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μην λείψει κανείς.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
2: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μην λείψει κανείς.
2: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Hey!

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: 98,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Εφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Είμαι πιο καλά

0: Η ώρα είναι μία. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
2: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Πάλι τη νύχτα μου στο δρόμο σου θα ρίξω, στον εαυτό μου για να αποδείξω πως δεν με νοιάζει και πως είμαι δυνατός. Πάλι αδιάφορο.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Πάλι τη νύχτα μου στον δρόμο σου θα ρίξω, στον εαυτό μου για να αποδείξω πως δεν με νοιάζει και πως είμαι δυνατός. Πάλι αδειά.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Πάλι τη νύχτα μου στο δρόμο σου θα ρίξω, στον εαυτό μου για να αποδείξω πως δεν με νοιάζει και πως είμαι δυνατός. Πάλι αδιάφορο.

πώς να σ' αγγίξω, πώς. Φοβάμαι τόσο φως, φοβάμαι τέτοια αγάπη. Θεέ μου, τόσο δάκρυ, μη μου ζητάς να πιω. Πώς να σ' αγγίξω, πώς. Εσύ είσαι ουρανός, κι εγώ πώς να σε φτάσω. Που

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.